Λοιπόν, βγήκε εσύ του Καϊπιάρη. Με ρέντζο του να μάθει. Τραβάει του τελειά καϊ του το μασκαρί ξανιχέι. Ο Γερήμου είχε χουά καϊπι κομμουνικατή του Κασαλιάντα. Βόλοι Εσπάνια, εμπρέσα Βόλοι Εσπάνια, μασκαρί σπακαρίσα, με ρέντζο οπεράριο νησκάτα, αγαϊ πλάντα ινδουστριάλ. Τα ρίκου σπακαρίσα γάρι, τσι μωρέ τσεγάπη, σέντα τρέσπι, φρέντε καϊ ρεσταουράντε λα χώτα τσεγάπη. Και επί λιανκαρικούς παγκανγκίτσι, μα γενγουνάτσους άρι, τσιμπαρινγκίτσι τσέα. Βουγιαρίμουιτσι, μα γενγκούς βενεφίσιος καρίσαν, και επί οπεράριος μάντα τραβαχαρίς παγκανγκίτσι τσέα. Νιν τρανσπόρτε καρίσαν, γουαρδερία, σερβίσιος δε κομεδόρ, ασιστένσια μέδικα, γινάλια τα χαρί φλεξιβιλιδάτ ωράρια, μα γενγκούνάτσις φαγκούνα. Λιανκαρικούιτα μουνανγκίτσις, γινάλια τα ο Ινστιτούτος πει τσέγα φλεξιβιλίδατ ωραία κάψουν ήτσι γάγκουνα σπάτα. Γινάλια τα χάρι δε κονοσιμιέντο μενσουάλ αλ μεχόρ τραβαχαδόρ νι εσταβιλίδατ λαβοράλ για ηγουγγίτς τσέγα τσέ πιλιανκαρικούι τα τυγγίτσις ούνα η βατάστα ή. Γινάλια τα χάρι εξελέντ αμπιέντε λαβοράλ νίσπα πατσιμούσαν. Μαϊγέν τσουσάρι, οπεράριος, ο σουέλδο καρίσαν 3.300 bolivianos, ¿sí? Requisitos interesados. Soy Ari Moiche. Requisitos que aplicarizan fotocopia, carnet de identidad y nayata disponibilidad inmediata. Chaya requisitos. Jangona y Chayman y Ancarica Moita Monanguis que empresa Poli España Chagama Chaga. Caipicarizan y un paisito. Chayman Asuanta Puricuiche Runamasi, Guajariche. Carizan Caipi y un paisito. 717-34043. Uyarimoye, Guatismanta, Yupaisita, Uyarimosa, 717-34043.